κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βελικό κλάσπε, μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.

κύριε Χιτή, μπρες τρεκινήτω. Βελικό κλάσπε, μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.